0: Mi tenione.
1: Είσαι
0: εδώ. Είσαι μαμή. Bye bye καμπηλέτσα και.
1: Είμαι λάμπα στούντια.
0: Μα τι νιέγανε μαμή.
1: Λάγω να γυρνάσαι ένα ντυπάει λακίνη σάγια μια διότι μου λέω σου ατέγι θα τι.
0: Άρα έτσι κουκέι.
1: Αμήν δάνε.
0: Εγκέι κόκκινε, κόκκινε για να κοιτώ με τι νιέ.
2: Κάτσε με μαλό.
0: Είσαι μαμή.
2: Για μου ναι.
0: Να bye bye.
2: Αμουν άλλα.
0: Λυμίτσε εγώ μια γάιν έτσι μαμή.
2: Ανέγε γουρανά. Τιούρι τι τσέφορες. Έτσι μου λαπέκει τα τίν.
0: Εγκέ, εγκέ, εγκέ.